Mina est en cafard. Onan est à podiamou. Pina, kieden zero titelo na fao. Ala xero yati. Ωρέψαμε, περάσαμε καλά το βράδυ.